0: Τολόπουλ, νιώθει. Ενόξι, νιμακά.
1: Επίτα μα ρεσπετιόν, τετσι γελελε.
0: Αν είναι κέφτε, ενιό.
1: Κέφτε, εν κέπιτα.